0: Έτσι άνιστε, έτσι πιτώλε πεκάτα μούντι. Βιάτη που οι ατσίνουμ ανιβοκάτι σούντ.
1: Δόξα, ο Σοφίσμος, ρίντρες, ο τέκτημέ, σε τα